Να ταξιδεύεις, λέει, μαζί της με ένα κατάλευκο υπερβεχιάνι που θα σκίζει τη θάλασσα κατάφορο τη νύχτα. Να είσαι εντυμένος με ένα άσπρο σμάκι εκείνη μια έξωμη τουαλέτα και να τη σφίγγεις να αγκαλιάσω χορεύοντας τα σταλόνια της πρώτης θέσης. Μεθυσμένος από έρωτα, από μουσική.

Από την πρώτη στιγμή που την είδα την αγάπησα. Την αγάπησα. Θα μου πεις πώς. Έτσι. Ήταν τόσο όμορφη.

Να είσαι εντυμένος με ένα άσπρο σμάκι, εκείνη μια έξωμη τραβέτα, και να τη σφίγγεις την αγκαλιά σου χορεύοντας τα σταρόνια της πρώτης θέσης. Μεθυσμένος από έρωτα, από μουσική. Αυτό είναι το ταξίδι στα κύθρα.

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Καλοκαίρια, εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές.

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Καλοκαίρια, εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την
3: Τρίτη 4 Αυγούστου, στο Θέατρο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους. Ακόμα,

0: με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
1: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
0: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πηγιάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Καλοκαίρια, εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery & Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Καθυστέρησα λίγο να βγω για κανένα λόγο για να συντονιστώ και στους δύο σταθμούς. Πέμπτη σήμερα, 105,1 103,3. Μουσικό Γανάγκηλα το FM. Ετοιμαστείτε, βάλτε τα καλά σας. Και έτσι αλλιώς η πρώτη τελευταία μας μέρα.

Καλημέρα ή καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας, αγοράκια και κοριτσάκια. Τερλαμέντος εντελώς. Η πρώτη χαιρετούρα για το Ηράκλειο, η δεύτερη για τα Αθήνας, η οποία Αθήνα είναι πάντα παρούσα. Για τσάλι το είπα, για τσάλι βρε. Και βεβαίως τον Άγιο Νικόλαο που σήμερα μας φιλοξενεί. Για όλη την Ανατολική Κρήτη λοιπόν, του και βγαίνω.

κυρίες και κύριοι, καλά παιδιά, καλά αγοράκια, κακά κοριτσάκια και άλλα παιδινά. Δεν μπορώ να μην αρχίσω να εκπομπή σήμερα βρίζοντας ο λίγο, βρίζοντας τους ηλίθιους, γιατί περί ηλιθίων τι κάτι χειρότερο πρόκειται. Κατάφεραν πάλι να κάψουν την Νότια Κρήτη. Δεν εννοώ τα συμπηρεσία, αγαπητέ, εννοώ αυτούς που ως εγκληματίες ενεργώντες ή κανένα τσιγάρο πετάξανε ή κάποια άλλη μακακία έκαναν. Και όχι τίποτα άλλο, εδώ και πολλά χρόνια κλαίμε για δύο ανθρώπους νέους που χάθηκαν προσπαθώντας να σώσουν άλλους.

Λες να μην τα βλέπω. Δεν θέλω να τα λέω, γιατί αυτή η εκπομπή δεν ασχολείται με τα κακά, παρά μόνο με τα καλά, προσπαθώντας να φέρει ένα χαμογελάκι στα χείλη σας και να σας κάνει να ξεχαστείτε από όλα τα προβλήματα που σας ψανίζουν. Αλλά και στη σιτία, δηλαδή τα λέμε και τα ξαναλέμε, με αυτούς τους αέριδες, με αυτές τις δημοκρασίες, προσοχή, παντού προσοχή. Κι όμως, επειδή είμαστε προετοιμασμένοι, πάντα κι εγώ είμαστε.

Ωραία, τι ωραία που ξεκινήσαμε σήμερα με φωτιές. Α, και ένα υπέροχο μποτιλιάρισμα λόγω δυστυχήματος στον ΒΟΑΚ. Στο ύψος του Παλαιόκαστρου. Όλα τα έχει Μαργιορί.

Άντε να το πάμε από την αρχή. Οι άνεμοι σίγουρα κάνουν πολύ δύσκολη τη δουλειά όλων αυτών που προσπαθούν να σβήσουν πυρκαγιές. Υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές, το ξέρετε αυτό. Προσοχή, προσέχομεν για να...

Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Νικηφόρε. Δεν είναι που δεν έχει βοδιές αγόρι μου από εδώ. Είναι που την γλιτώσαμε προς το παρόν. Και αν δεν προσέχουμε, και εδώ μπορεί να συμβεί. Η κακιά η ώρα, δεν φταίει ποτέ αυτή.

Αγορίνα μου, και στον Άγιο κοπήκαμε για λίγο, πάρα πολύ λίγο. Συμβαίνουν αυτά, ξέρεις. Δίκτυα, οπτικές ίνες, τεχνολόγια. Λοιπόν, καλά να είστε και να προσέχετε λίγο παραπάνω εσείς που γυρνάτε με τα αυτοκίνητά σας στην Ήπεθρον. Όπου δείτε και τον ελάχιστο καπνό, μια ειδοποίηση στους ειδικούς. Μην κλάψουμε κι άλλο.

Εδώ είμαστε Μανολάκη μου και εδώ θα μείνουμε έως στις 2. 105,1 και 103,3 για την Ανατολική Κρήτη. Η Νότια Κρήτη υποφέρει σήμερα. Δεν τους βλέπω. Συνήθως μπαίνουν από το www.musicokanali.gr, αλλά σήμερα δυσκολάκι το βλέπω. Αν μας ακούει κάποιος από τη Σιτία, γιατί δεν με έχετε σκουντίξει ακόμα, πείτε μου τι έγινε και εκεί.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Εσίως επανήλθαμε. Πώς θα καταφέρνω και συντονίζω τρία ραδιόφωνα. Κοίταξε να δεις. Όλα με στο κόλπο είναι. Εξάλλου δεν είμαι μόνος μου. Είναι κι άλλοι 49 από πίσω. 105,1, 103,3. Και ξέρετε και που αλλού, εσείς που μπαίνετε στο μικρό λινκάκι για το chat. Καλημέρα Βικτωρία. Είδες που τα κατάφερα. Ακουστήκαν όλα τα διαφημιστικούλια, αλλά κόπηκα εγώ την ώρα που πήγα να πω κάτι υπέροχο, διότι είμαστε λαός της τελευταίας στιγμής.

και θα το διαπιστώσετε εσείς όλοι που δεν θέλετε να φτιάξετε, να βγάλετε μάλλον καινούργια ταυτοτούλα και είσαστε μαζωμένοι στο αστυνομικό μέγαρο για να βγάλετε διαβατήριο. Αφού έτσι αλλιώς τα γκάλοπ και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Έλληνες δεν πάνε πουθενά, τι τα θέτε τα διαβατήρια? Για να μην έχετε ταυτότητα. Μωρέ, ξυπνάδα που μας δέρνει.

Βεβαίως, Γιαννάκη μου, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους και τη λύπη τους για αυτό που συνέβη. Αν καθόταν όλοι μαζί και το δουλεύανε λίγο παραπάνω το θέμα, δεν θα συνέβαιναν. Θα μου πεις, δεν είμαστε η μόνη χώρα που υποφέρει από πυρκαγιές. Δεν λέω για τα άλλα κράτη. Για μας λέω. Γιατί εμείς, να, αφού θα μπορούσαμε να μην.

Νικόλα, έχω την εντύπωση ότι ο Γιάννος είναι ήδη στον δρόμο για Κρήτη. Οπότε δεν πιστεύω να τον δούμε σήμερα από κοντά, τουλάχιστον.

Με όλο το ψηλό μπέρδεμα ξέχασα να σας θυμίσω ότι και αυτή τη μέρα και σήμερα συντροφιά μας είναι το Bakery and Coffee Veneris. Πετρακογιώργη και Μεάνδρου, Μεάνδρου και Πετρακογιώργη στο Μασταμπά. Εκεί που η τέχνη του ψησίματος και οι οικογενειακές συνταγές δουλεύονται με μεράκι για να μπορείτε να απολαύσετε υπέροχο ψωμί και πολλά καλούτια απίστευτα. Είμαι σίγουρος ότι όση ώρα είστε εκεί σας τραβάει τη μύτη το εσπρεσάκι που μοσχομυρίζει σίγουρα.

Βέρε Βασιλάκη, τα λέω και ξαναλέω τόσο καιρό. Όλο το καλοκαίρι έχει επικίνδυνοτητα πυρκαγιών. Ιδιαιτέρως αυτές τις μέρες που τα νέμια βαράνε και 125 χιλιόμετρα στην Κρήτη, τι περιμένεις? Μια σπιθούλα, κάτι απειροελάχιστο.

Καλό μεσημέρι, Βικτωρία. Το ξέρω, στο τρέξιμο. Θα θυμάσαι το τρέξιμο, κάνει ωραίες γάμπες, τίποτα άλλο. Το ευχαριστώ είναι ότι στη Σιτία τα καταφέρανε και την περιορίσανε και πάει για τερματισμό. Ευχαριστώ που με ενημέρωσες, Γιάννη.

Είδες πόσο εύκολο είναι να ξεχαστείς και να ξεχάσεις αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και δεν συμβαίνουν στη χώρα σου και σε απασχολούν καθημερινά. Πετρέλαια, πόλεμος, επιθέσεις και ξανά μανάμε επιθέσεις.

πρόβλεψή μου για τον πόλεμο. Ποιο πόλεμο από όλους? Α, γενικώς. Ναι, προβλέπω ότι μέχρι να τελειώσουν τα αποθέματα των μεγαλοκαρχαριών που εκμεταλλεύονται τον πόνο του άλλου και πουλάνε όπλα, καλά θα κρατάει.

Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λ
Και μπαίνω στην περιοχή που πρέπει να συντονιστώ και με τους δύο. Άλλα ωράρια, βρε παιδί μου, θα μου πεις πως τα καταφέρνω. Έχω 4 αυτιά. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 για την Πέμπτη και από τον Άγιο Νικόλαο το FM. Για όλη την Ανατολική Κρήτη, το λέω και το ξαναλέω, αν δεν με σκουντάτε δεν ξέρω. Δηλαδή μπορώ να χαιρετάω τους ανθρώπους που μπαίνουν στο δικό μου το chat, στο MSN, αλλά συνήθως γράψτε μου και από πού. Έτσι για να σας χαιρετάω, ρε παιδί μου. Καλό μεσημέρι στην Ιερά Πέτρα. Έτσι είναι, μπάμπι μου. Ξέχασα τη Μεσσηνία. Πω πω Γιωργάκη, εκεί στο πλεούμενον. Καλημέρα μας και καλό απόγευμα για σας. Ξέρω εγώ, έχω μπερδέψει τις ώρες και τις μέρες και τα χρόνια.

Μη μου παραπονιέσαι εμένα. Γιατί δεν βγαίνουμε κάθε μέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Ξέρεις ότι διαδικτυακά μπορείς να μας ακούς. Είναι πανεύκολο. www.musicokanali.gr και είμαστε κοντά σου καθημερινά. Έντομα τάξη, εγώ για να πέσω μέσα και στα διαφημιστικά του ενός και του άλλου, σας αφήνω για λίγο να απολαύσετε μουσικούλα και επανέρχομαι μετά τις 1.

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery and Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Είδες που τα καταφέρνω και δεν μπερδεύομαι. Α, εδώ είμαστε, 105,1, 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM, πέμπτη σήμερον. Η πρώτη τελευταία μας εκπομπή για αυτό το καλοκαίρι. Καλά να είστε και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει βρε. Σε ξυπνήστε λιγάκι, το ξέρω, δύσκολα τα πράγματα. Και δυστυχώς δεν τα βλέπω να πηγαίνουν προς το καλύτερο. Αλλά είπαμε, μιζέρια τα ονιάσματα σε άλλες ενορίες. Εδώ είμαστε, happy music for happy people. And wherever you are, never forget, you are listening 105.1 and 103.3, only on Thursdays. We are trying to bring a smile on your face and good music to your ears. Hopefully, some of the things I say, you can understand, because I cannot make the whole program in English.

Υπάρχει άλλη λύση, Νικόλα μου, χωρίς χάπια ή τέτοια. Πίνε το πρωινό Irish Coffee. Και μέσα στο Ιρλανδέζικο σου βάζει λίγο καφέ, ρε παιδί μου, λίγο βλάκι, ίσα, έτσι για να πιάνει γεύση.

Μέρος βου που σημαίνει αν μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας, έχετε χάσει τα προηγούμενα. Και επειδή είναι και τα τελευταία, πιστεύω ότι ναι Νίκο μου, πού θα πάει, θα σωθούμε κάμια μέρα. Αν γιατί και αν δεν, ή έτσι αλλιώς εμείς θα πληρώνουμε.

Κοίτα, θα στο φέρω φιλενάδο όσο πιο γλυκά μπορώ. Σήμερα οι αρχηγέοι και οι κομματικοί, ξέρεις, γύρωθεν, δεν θα μαλώσουνε. Θα λένε συνέχεια τα συλληπιτήριά τους. Και πολλοί εξ αυτών θα επισκεφτούν και κάτω τη μεριά για να δεχτούν, ρε παιδί μου, ψηφαλάτσια.

Και αυτό είχα φάγουρα, Αντώνη. Μου στείλε ο φίλος μου Αντώνης. Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε 1 εκατομμύριο. Στο ποιο θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, λες και του λείπουν τα εκατομμύρια. Στην Αμερική βέβαια θα τα δώσει για φιλανθρωπικό σκοπό.

Δεν κοιτάει προς το δω, μπας και μαζί ρε παιδί μου, και φιλανθρωπία κάνει που κάνει. Στήρε ρε μπλε κανένα εκατομμύριο ευρώ στα δω ρε παιδί μου. Δηλαδή εντάξει ρε παιδί μου.

Τα πιο ευχάριστα βέβαια νέα έρχονται από μελέτες. Η μεγαλύτερη μελέτη για τον ανθρώπινο μεταβολισμό απέδειξε ότι όσα σας λέγανε ότι συμβαίνουν μετά 30-40 είναι λάθος. Για σας το λέω που μεγαλώνετε, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Αλλά λέω τώρα εγώ, για τα περισσότερα που τραβάτε μετά τα 30-40 φταίει ο τρόπος ζωής σας. Τι θέλει να πει ο ποιητής τώρα, δηλαδή. Καλά, εντάξει. Τι άλλο λέτε να κάνουμε προς χάρη της ευζωίας, αφού το κόψαμε τον προκολό.

Λοιπόν, για να στο κάνω για να το καταλάβει, γιατί είναι λίγο δύσκολη η ορολογία. Αν τρως πάρα πολύ θα παζίνεις. Αν πίνεις πάρα πολύ θα μεθύσεις. Αν δεν προσέχεις που πατάς θα σπάσεις καρποδάρ. Δεν φταίει ο μεταβολισμός, εσύ φταίς ρε. Ας πρόσεχεις ρε. Δηλαδή... Καλό μεσημέρι επισήμως στους εποχομένους, σε εσάς που οδηγείτε με τα δυο χεράκια στο τιμόνι. Λίγη παραπάνω προσοχή στους πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι, τους εντελώς χαζεμένοι από τη ζέστη και τα άλλα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά.

Μην ξεχνιόμαστε τη συντροφιά μας να θυμίζει καθημερινά το Bakery and Coffee Veneris. Πετραγωγιώργη και με άνδρου και Πετραγωγιώργη γωνίας.

Βασιλάκι μου, στο είπα, σήμερα δεν έχει καυγάδες μεταξύ πολιτικών, ναι. Είναι η μέρα των συλληπιτηρίων, ναι. Και όχι μόνο αυτό, ακόμα και η Κίμπερλι, ρε παιδί. Το είπε, η καρδιά μου είναι κοντά στον ελληνικό λαό.

Κοίταξε να δεις, the show must go on. Παρόλα τα κακά που συμβαίνουν, εδώ δεν είμαστε για να κλαίμε. Το ξέρεις πολύ καλά. Συμπάσχουμε, πονάμε, πικραινόμαστε πάνω απ' όλα. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Ό,τι προετοιμασίες για να κάνεις όταν η φύση θέλει, τίποτα δεν τη σταματά.

Και πάμε στο ωραίο της ημέρας, σε σένα που επιμένεις ότι υπάρχουν αυτοί που ελέγχουν τον καιρό. Ερωτώ σε λοιπόν, αφού ελέγχουν τον καιρό, τι τους εμποδίζει όταν αρπάει πυρκαγιά κάποιο μέρος να ρίχνουν μια βροχαρά ηθρού να τη σβήνουν? Δεν τους συμφέρει? Δεν νομίζω ότι είναι συμφέρον. Ο πλανήτης πάει κατά διαόλου. Δεν πάει μία χώρα ή μία άλλη.

Έλα βρε Γιώργα ρε και εσύ τώρα, που τι θυμήθηκες στην γραφειοκρατία. Γι' αυτό έβαλα την κομματάρα αυτή που παίζει. Παλιά μας τεχνικό κοινό. Πρικράσνα. Beautiful. Στα ρούσικα βρε. Ποια γραφειοκρατία. Α, ναι, ναι, το είδα, το είδα. Αντικατέστησαν 25 δικαιολογίες. 25 μόνο ήτανε. Νομίζω ότι ήταν κάτι παραπάνω. 25 δικαιολογητικά με μία απλή υπεύθυνη δήλωση. Και 25 που βάζανε σφραγίδες τα κάνουνε. Θα γίνουνε κυπουροί.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.
6: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
7: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
8: Καλημέρα!
6: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
7: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
6: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
7: Veneris Bakery & Coffee.
6: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Επιστροφή στα δικά μας, που δεν ήταν ποτέ δικά μας, το ξέρετε, το υποστήριζω χρόνια τώρα. Δικά σας ήταν πάντα. 105,1 μουσικό κανάλι, 103.

Δυο λεξούλες όπως πάντα για τα δεσποτάκια. Καλοκαίρι. Λίγο νεράκι, λίγη τροφή όπου μπορείτε, όπου δεν ενοχλεί τους καλούς γειτόνους. Δεν κατάλαβα ποτέ μου γιατί τους ενοχλεί, αλλά εντάξει. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Είναι τόσοι μα τόσοι άνθρωποι που γυρίζουν στις γειτονιές. Γι' αυτό και μόνο το σκοπό, τις ελεύθερες τους ώρες αφιερώνουν χρόνο για να τα περιποιούν.

και λίγα γαλλικά να καταλαβαίνεις, Αντωνάκη. L'experience human. Και ανθρωπιά πάνω απ' όλα, ρε. Και ανθρωπιά. Αυτό μετράει. Μαγκές και μπράτσα. Δε.

μου το ζήτησες θες, παίζει σήμερα. Άντε, οι τελευταίες δύο εκπομπές έχουν μείνει. Ελπίζω να πέτυχα το κομμάτι. Lost in Music μου έγραψες. Δεν ξέρω αν θέλεις αυτή την εκτέλεση. Εμάς μας αρέσει.

Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εμείς είμαστε πάντα χαμένοι στη μουσική. Έλα μωρέ, τι ακούω, εντάξει ακούω 16-18 ώρες μουσικούλα τη μέρα. Που έχει κάνει μια μέση άλλο πράγμα.

Και βέβαια ρε φίλε, θα μπορούσα να λέω ένα καινούργιο ανέκδοτο κάθε μέρα, αλλά δεν είμαστε του ανεκδότου εδώ. Εμείς εδώ είμαστε του ανενδότου. Λοιπόν, πρόσεξε με, αφού θες ανέκδοτο. Για πρώτη φορά το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο 13, αναλαμβάνει να υπολογίζει, το λέω λέξη-λέξη έτσι για να μην τρομαξτε, το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων που εξαγγέλουν τα πολιτικά κόμματα. Έτσι οι πολίτες θα γνωρίζουν πριν από τις εκλογές πόσα κοστίζουν οι δεσμεύσεις των πολιτικών ανεκομμάτων και των προγραμμάτων ανέ. Δηλαδή θα γνωρίζουν από πριν πόσα θα τους πάρουν. Δηλαδή πόσα θα περισσέψουν. Για να περισσέψουν δεν το βλέπω. Θα τους πάρουν.

Επιμένεις, μπάμπι μου. Με αυτή τη 13η θα μείνεις στο χέρι. Κοίταξε να δεις, το είπαν όλοι ρε παιδί μου. Δεν φτάνουν τα φράγκα για 13η. Άσε που είναι και γρουσούζικος αριθμός. Θα την κάνουν 14η, μπας και πάρουμε τίποτα. Μωρέ, όλο και κάποιο περμπουάρ θα πέσει το Σεπτέμβριο, αλλά πού να φτάσουνε. Ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν τα ρεύματα, ανεβαίνουν τα νερά, ανεβαίνει η πίεσή μας. Τι κατεβαίνει, θα σου έλεγα τώρα τι κατεβάζουμε, αλλά...

Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι μετά από 2 μήνες εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα που σας έχω κάνει κανονικά, ορισμένοι εξημών με ύψιλον θα έχουν καταλάβει ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα κόμματα, δεν μας ενδιαφέρουν τα ποδόσφαιρα. Μας ενδιαφέρει μόνο να περνάτε καλά, να είσαστε καλά, να διατηρείτε μέσα σας το παιδί που όλοι έχουμε και να βλέπετε για τις δύο πλευρές, και την καλή και την κακή της ζωής, όχι μόνο τα κακά. Τι μαυρίλα είναι αυτή, ρε Γιάννο? Ας σε χαστουκίσω. Θα περάσει και αυτό όπως περάσαν όλα τα άλλα.

Φεκ, μιλήτης ευχάριστα κάθε φορά. Και έβαλε στόχα στο η εφορία. Αδήλωτα εισοδήματα. Μα υπάρχουν Έλληνες που δεν δηλώνουν τα εισοδήματά τον, ναι. Δεν δουλεύεις τώρα και καταθέσεις στο εξωτερικό. Υπάρχουν Έλληνες που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό. Θα μου πεις 11 εκατομμύρια Έλληνες ζουν στο εξωτερικό. Άλλο αυτό, άλλο. Κάπου το έχεις μπερδέψει το θέμα.

Κωστάκη, κοίτα με στα μάτια για να το καταλάβεις καλά. Λεφτά υπάρχουν. Απόδειξη. Το περασμένο τον Ιούνιο, πρόσεξε με, πρόσεξε, μην τρομάζεις. Μπορεί εμείς να μην έχουμε, αλλά άλλοι έχουν. Οι καταθέσεις των Ελλήνων, ναι, των νοικοκυριών, ναι, περισσότερο, αυξήθηκαν κατά 995 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς δεν έχουμε, ρε, οι άλλοι έχουνε.

και πάνω απ' όλα η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν αύξηση συν, πρόσεξε το νούμερο, κατά 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά τα άλλα, όλοι κλέβονται. Εδώ θα σας χαιρετήσω για να πέσω μέσα στο πρόγραμμα για των δύο σταθμών. Για σήμερα 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM. Χαιρετώ σας και φιλώ σας με αγάπη εγώ. Αύριο τελευταία εκπομπή, μην τη χάσετε.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
1: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
0: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Και έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές

0: Προγραμματική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 6.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.
5: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
7: Μπαξεβάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σε όλους. Ήρθε η ώρα να βάλετε για λίγο τη μέρα σας στο αθόρυβο. Δεν έχει σημασία ότι η πόλη ακόμη βράζει και ότι οι δρόμοι κρατούν τη ζέστη της ημέρας. Σημασία έχει ότι κάπου εκεί, πίσω, ανάμεσα από τα κτίρια, ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να χαμηλώνει. Και μαζί του ευκαιρία να χαμηλώσουμε και εμείς λίγο τους ρυθμούς μας και να ανεβάσουμε την ένταση του ραδιοφώνου. Γιατί από εδώ και πέρα το απόγευμα αλλάζει ρυθμό. Εδώ είναι το μουσικό κανάλι 105,1, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Και για τις επόμενες 2 ώρες, από τις 6 μέχρι τις 8, δεν θα παίξουμε απλώς μουσική. Θα κάνουμε ταξιδάκι, χωρίς βαλίτσες, χωρίς εισιτήρια και το σημαντικότερο, χωρίς να ψάχνουμε πάρκινγκ στο Ηράκλειο. Πέμπτη σήμερα, αύριο Παρασκευή, ποιος νοιάζεται για τη Δευτέρα. Η μέρα που το σώμα βρίσκεται ακόμη στη δουλειά, αλλά το μυαλό έχει ήδη βάλει μαγιό, έχει παραγγείλει η παγωμένη μπυρίτσα και ψάχνει για πού θα την κάνει το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ο μήνας έφτασε 30, πάει και αυτός. Είναι η 211η ημέρα του χρόνου, που σημαίνει ότι απομένουν άλλες 154 ημέρες μέχρι να τελειώσει το 26. Ο ήλιος το Ηράκλειο ανέτειλε σήμερα στις 6 και 26, θα δύσει στις 8 και 37. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους Αγίους Σίλα, Σιλουάνο, Επένετο, Κρίσκη και Ανδρόνικο, καθώς και την Αγία Ιουλίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Ιδιαίτερα στον Επένετο, γιατί με τέτοιο όνομα δεν χρειάζεται ούτε μπράβο ούτε αξιολόγηση. Τα έχει όλα από τη βάφτιση. Στο καιρό τώρα, ηλιόλουστο το απόγευμα στο Ηράκλειο, στους 28 βαθμούς. Αυτή την ώρα πέφτει μετά λίγο. Μέχρι εδώ όλα ήρεμα. Μόνο που ο αέρας σήμερα αποφάσισε, και σήμερα μάλλον, αποφάσισε να βγάλει προσωπικότητα, κατά τόπους μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 8 μποφόρ. Οπότε αν αφήσετε κάτι ελαφρύ στο μπαλκόνι, αποχαιρετήστε το τώρα, μέχρι το βράδυ μπορεί να έχει ξεκινήσει καινούργια ζωή σε άλλη γειτονιά. Κάπως έτσι είναι το Ηράκλειο, μια πόλη που ο ήλιος λάμπει, ο αέρας ξυρίζει και το GPS να λέει 12 λεπτά με το αθώο χαμόγελο ανθρώπου που δεν έχει οδηγήσει ποτέ εδώ πέρα. Αν ξεκίνησες νωρίς και έφτασες αργά, δεν είσαι ανοργάνωτος, είσαι ντόπιος. Αν βρήκες πάρκινγκ με την πρώτη, μη μετακινήσεις το αυτοκίνητο, βγάλε φωτογραφία, άναψε ένα γερί και ενημέρωσε την οικογένεια. Τέτοια γεγονότα περνούν από γενιά σε γενιά. Τώρα, στο σημαντικότερο γεγονός της ημέρας. Ο Πρωθυπουργός είχε τηλεδιάσκεψη με το σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν για να το συγχαρεί. Παρά τις ποικίλες κριτικές για αναχρονισμούς, επιλογές, casting και άλλα, η ταινία σημειώνει τεράστια εισπρακτική επιτυχία και επαναφέρει το ομηρικό έπος στο προσκήνιο. Μιλάμε για την Οδύσσια φυσικά. Μάλιστα στη Βρετανία καταγράφει και κατακόρυφη αύξηση συν 5.000% στις αναζητήσεις στο Google για την εκμάθηση ελληνικών.
παρατηρείται επίσης κατά κορυφή αύξηση στις πωλήσεις των μεταφράσεων της Οδύσσειας όπως της Έμιλι Βίλσον, ενώ η δημοσιότητα ενισχύει το ενδιαφέρον για τα τμήματα ανθρωπιστικών σπουδών, γλωσσών και ιστορίας. Οι αρθρογράφοι επισημαίνουν την ειρωνία του να περιμένει η Ελλάδα ένα ξένο σκηνοθέτη για να αναδειχθεί η πολιτιστική της κληρονομιά. Επιπρόσθετα στυλιτεύει την τάση της χώρας να επικαλείται παθητικά το ένδοξο παρελθόν και τους παγκόσμιους μύθους της μόνο όταν προκύπτει άμεσο υλικό ή τουριστικό όφελος, χωρίς παράλληλα να επενδύει σε συστηματική, σοβαρή και μακροπρόθεσμη πολιτιστική δουλειά. Ας τα αφήσουμε έξω αυτά, την κίνηση, τη ζέστη, τις υποχρεώσεις και την εξωτερική πολιτική της χώρας και να πάμε στη μουσική. Σήμερα θα κινηθούμε ανάμεσα σε organic house, σε βαθιά ηλεκτρονική ατμόσφαιρα, σε αφρικανικούς και λατινικούς ρυθμούς, ανατολίτικες φωνές και κιθάρες που μυρίζουν έρημο, αλάτι και καλοκαιρινή νύχτα. Θα περάσουμε από την Ίμπιζα στο Μεξικό και από εκεί σε μια παραλία που μπορεί να μην υπάρχει στο χάρτη, αλλά υπάρχει σίγουρα μέσα στη μουσική. Απόψε κάθε κομμάτι μπαίνει για κάποιο λόγο, άλλο θα μας τραβήξει μπροστά, άλλο θα μας αφήσει να αναπνεύσουμε και κάποιο άλλο μπορεί να μας θυμίσει κάτι που προσπαθούμε όλη μέρα να ξεχάσουμε. 2 ώρες με ρυθμό, εικόνες, μικρές ιστορίες και μουσική που δεν ζητά απλώς να την ακούσεις, ζητά να την νιώσεις. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, πίσω από το μικρόφωνο, είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λαστιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί, στο όμορφο Λαθρισίτη. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Αν αγαπάτε τη μουσική που αγγίζει την ψυχή, τότε η επόμενη εβδομάδα υπάρχει μια βραδιά που δεν πρέπει να τη χάσετε. Ο σπουδαίος κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μαζί με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη μας προσκαλούν σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο «Μεσόγειος». Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9 στην Πλάζε Ότ στον Άγιο Νικόλαο. Την 5η 6 Αυγούστου επίσης στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο στην Πύλη Βιθλέμ στο Ηράκλειο, η Μεσόγειος ζωντανεύει μέσα από τις χορδές της κιθάρας. Φάντος από Πορτογαλία, μελωδίες από την Κάτω Ιταλία, αγαπημένα έργα των Λούτσιο Ντάλα και Νίνο Ρότα και Μίκη Θοδωράκη και πολλών ακόμη μεγάλων δημιουργών ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μουσικές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Το μουσικό κανάλι σας κάνει τώρα δώρο 3 διπλές προσκλήσεις για να τις ζήσετε από κοντά. Καλέστε μας τώρα στο 2810 360 260 και διεκδικήστε τις. Δεν τελειώσαμε, γιατί το μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος κάνει το απόλυτο ντεπούτο του στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου και ετοιμάζεται να γράψει μουσική ιστορία. 2 νύχτες γεμάτες εκρηκτική ενέργεια, αυθεντικό παλμό και τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της σύγχρονης, εναλλακτικής και παραδοσιακής σκηνής. Παρασκευή 31 Ιουλίου η αρχή γίνεται δυναμικά με τους εκρηκτικούς Social Waste, τον καθηλωτικό Κωνσταντή Πισκιόλη, καθώς και τους ξεχωριστούς Βαβέλ και Βένους Βόλκανης, σε ένα μουσικό ταξίδι που θα μας ξεσηκώσει. Το Σάββατο τώρα, 1 Αυγούστου,
Τη σκητάλη παίρνουν οι ασταμάτητοι γιντίκοι, οι θρυλικοί χαΐνιδες, το δυναμικό δίδυμο των Καντινέλια και η Acid Roots για ένα διονυσιακό λέντι μέχρι πρωίας. Η μουσική συναντά την παράδοση και τον παλμό του καλοκαιριού στο πιο ατμοσφαιρικό σημείο της περιοχής. Δεν πρέπει να το χάσετε, γι' αυτό και το μουσικό κανάλι εξασφάλισε για εσάς 5 διπλές προσκλήσεις. Όποιοι ενδιαφέρεστε, τηλεφωνήστε και εσείς στο 2810-360-260 για να μπείτε και εσείς στη διεκδίκηση. Έχουμε και γλυκό. Γίνεται χωρίς γλυκό? Καλοκαίρι χωρίς νεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πάρτε μας τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι και ποιες θα σταθούν τυχεροί.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά. Υλικά.
6: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσω κρασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Η πόλη άναψε, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι, αφού το πρώτο μισάωρο το αφήσαμε πίσω μας. Πέμπτη σήμερα. Η Πέμπτη είναι η Παρασκευή σε προεπισκόπηση. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και εκεί. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε λίγο έξω. Άντε κουνηθείτε. Αν αγαπάτε τη μουσική που αγγίζει την ψυχή, τότε η επόμενη εβδομάδα, στην επόμενη εβδομάδα υπάρχει μία βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ο σπουδαίος κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μαζί με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη σας προσκαλούν σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο «Μεσόγειος». Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9 στην Πλάζεοτ στον Άγιο Νικόλαο. Την Πέμπτη 6 Αυγούστου επίσης στις 9 στο ανοιχτό θέατρο στην Πύλη Βιθλέμ στο Ηράκλειο, η Μεσόγειος ζωντανεύει μέσα από τις χορδές της κιθάρας. Φάντος από Πορτογαλία, μελωδίες από κάτω Ιταλία, αγαπημένα έργα των Λούσιο Ντάλα, Νίνο Ρότα, Μίκη Θεοδωράκη και πολλών άλλων ακόμη μεγάλων δημιουργών ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μουσικές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Το μουσικό κανάλι σας κάνει δώρο 3 διπλές προσκλήσεις για να τις ζήσετε από κοντά. Καλέστε μας τώρα στο 2810 360 260 και διεκδικήστε τις. Δεν τελειώσαμε όμως, έχουμε και διήμερο φεστιβάλ που υπόσχεται μεγάλες μουσικές συγκινήσεις στο Αρκαλοχώρι μάλιστα. Παρασκευή 31 Ιουλίου η αρχή γίνεται δυναμικά με τους εκρητικούς Social Ways και τον καθηλωτικό Κωνσταντή Πισκιόλη, καθώς και τους ξεχωριστούς Βαβέλ και Βένους Βολκανή σε ένα μουσικό ταξίδι που υπόσχεται να μας ξεσηκώσει. Το Σάββατο 1 Αυγούστου τη Σκυτάλη παίρνουν οι ασταμάτητοι Γκιντίκοι μετά οι θρυλικοί Χαΐνιδες, το δυναμικό δίδυμο των Καντινέλια και τη Acid Roots για ένα διονυσιακό γλέντι μέχρι πρωίας. Η μουσική συναντά την παράδοση και τον παλμό του καλοκαιριού στο πιο ατμοσφαιρικό σημείο της περιοχής. Δεν πρέπει να το χάσετε, γι' αυτό και το μουσικό κανάλι εξασφάλισε μόνο για εσάς 5 διπλές προσκλήσεις. Τηλεφωνήστε και εσείς στο 2810 360 260 για να μπείτε επίσης στη διεκδίκηση. Έχουμε και γλυκό όμως. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Τι περιμένετε? Πάρτε μας τηλέφωνο στο 2810 360 260. Ξαναλέω, 2810 360 260, και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί ή οι τυχερές.

Λοιπόν, η βαλίτσα έκλεισε. Μαγιό, πετσέτα, γυαλιά, αντιλιακό. Όλα στη θέση τους. Μισό λεπτάκι όμως, γιατί νομίζω ότι κάτι ξεχάσατε. Φαρμακείο διακοπών βάλατε? Τσιρότα, γάζες, αντισηπτικά, ελαστικό επίδεσμο, γάντια, ψαλιδάκι, τσιμπιδάκι, θερμόμετρο και φυσικά έντομο αποθητικό. Μην ξεχάσετε τα προσωπικά σας φάρμακα, σύν όσα έχει συστήσει ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός για πυρετό, πόνο ή καμία αλλεργία της τελευταίας στιγμής, ε. Ρίξτε, όχι ρίξτε, κοιτάξτε τις ημερομηνίες λήξης και προσαρμόστε τα όλα ανάλογα με το πού πάτε και ποιους έχετε μαζί. Γιατί οι καλύτερες διακοπές είναι οι ασφαλείς διακοπές. Προετοιμαζόμαστε σωστά, πατάμε γκάζι και φεύγουμε ξέγνιαστα. Και να θυμάστε, όλα λύνονται με μια βουτιά. Και αν δεν λυθούν, απλά μείνετε λίγο παραπάνω μέσα.

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης. Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Πάρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο, άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στο Νίκο τον Μπαξεβάνη.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: Για εκεί 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Και επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα. Η πρώτη ήταν απλά η προθέρμανση. Τώρα αρχίζει το κυρίως πρόγραμμα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Άντε, κουνηθείτε λίγο. Αν αγαπάτε τη μουσική που αγγίζει την ψυχή, τότε αυτή η εβδομάδα υπάρχει μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ο σπουδαίος κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μαζί με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη μας προσκαλούν σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο «Μεσόγειος». Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9 στην Πλάζεότ στον Άγιο Νικόλαο και την Πέμπτη στις 6 Αυγούστου επίσης στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλη Βιθλέμ στο Ηράκλειο, η Μεσόγειος ζωντανεύει μέσα από τις χορδές της κιθάρας. Φάντος από την Πορτογαλία, μελωδίες από την κάτω Ιταλία, αγαπημένα έργα των Λούσιο Ντάλα και Νίνο Ρότα, αλλά και Μίκη Θοδωράκη και πολλών ακόμη μεγάλων δημιουργών, ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μουσικές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Το μουσικό κανάλι σας κάνει δώρο 3 διπλές προσκλήσεις για να ζήσετε από κοντά όλο αυτό το σκηνικό. Καλέστε μας τώρα στο 2810-360-260 και διεκδικήστε τις. Έχουμε όμως και ένα διήμερο που υπόσχεται μεγάλες μουσικές συγκινήσεις στο Αρκαλοχώρι. Το μουσικό φεστιβάλ Αρκαλός κάνει το απόλυτο ντεπούτο στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου και ετοιμάζεται να γράψει τη δική του ιστορία. Δύο νύχτες γεμάτες εκρηκτική ενέργεια, αυθεντικό παλμό και τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της σύγχρονης εναλλακτικής και παραδοσιακής σκηνής. Γιατί την Παρασκευή 31 Ιουλίου η αρχή γίνεται δυναμικά με τους εκρηκτικούς Social Ways, τον καθηλωτικό Κωνσταντή Πισκιόλη, καθώς και τους ξεχωριστούς Βαβέλ και Βένους Βόλκανη σε ένα μουσικό ταξίδι που υπόσχεται να μας ξεσηκώσει. Το Σάββατο όμως, 1 Αυγούστου, τη σκυτάλη παίρνουν οι ασταμάτητοι Γκιντίκοι, οι θρυλικοί Χαΐνιδες, το δυναμικό δίδυμο των Γκαντινέλια και οι Acid Roots για ένα διονυσιακό γλέντι μέχρι πρωίας. Η μουσική συναντά την παράδοση και τον παλμό του καλοκαιριού στο πιο ατμοσφαιρικό σημείο της περιοχής. Δεν πρέπει να το χάσετε, γι' αυτό και το μουσικό κανάλι εξασφάλισε για εσάς 5 διπλές προσκλήσεις. Τηλεφωνήστε και εσείς στο 2810-360-260 για να μπείτε στη διεκδίκηση. Οπα οπα, έχουμε και γλυκάκι. Γιατί καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης, η Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Τι περιμένετε? Πάρτε μας τηλέφωνο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν για πολύ. Οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι και ποιες θα σταθούν τυχεροί για όλα αυτά.

νομίζετε ότι δεν υπάρχουν ταινίες για αυτή την εβδομάδα, μεγάλο λάθος κάνετε. Γιατί έχει κάτι ταινίες για όλα τα γουστά. Και ξεκινάμε με Spider-Man. Αν νομίζετε ότι ο Spider-Man έχει περάσει ήδη αρκετά, περιμένετε να δείτε την καινούργια μέρα. 4 χρόνια μετά τα γεγονότα του No Way Home, ο Peter Parker ζει ολομόναχος. Πού γίνονται όλα αυτά? Φυσικά Τεχνόπολης και Βιτσέντος Κορνάρος. Οι άνθρωποι που αγαπά δεν θυμούνται ποιος είναι και εκείνος έχει αφαιρέσει ολόκληρη τη ζωή του στην προστασία της Νέας Υόρκης, μόνο που η πίεση αρχίζει να τον αλλάζει. Όχι μόνο ψυχικά, αλλά και σωματικά. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Θα το θυμηθώ όμως. Την ίδια στιγμή ένα παράξενο κύμα εγκλημάτων φέρνει απέναντί του μία από τις μεγαλύτερες απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ. Μη ρωτάτε γιατί να τη δείτε, ρε παιδιά. Ρωτάτε Spider-Man γιατί να τη δείτε? Ντροπή. Δείτε την γιατί απλώς εδώ δεν έχουμε έναν ακόμα υπερήρωα που κυνηγά το κακό. Έχουμε τον Peter Parker. Πιο όριμο, πιο μόνο και περισσότερο ανθρώπινο από ποτέ. Η δράση, οι εντυπωσιακές μάχες και το μεγάλο κινηματογραφικό θέαμα υπάρχει. Πίσω όμως από τη μάσκα βρίσκεται ένας άνθρωπος που προσπαθεί να καταλάβει ποιος είναι, όταν κανείς δεν θυμάται την πραγματική του ταυτότητα. Και αυτό που μας αφήνει στο τέλος είναι ότι ο αληθινός ηρωισμός δεν είναι να σε γνωρίζουν για να σε χειροκροτούν όλοι, είναι να συνεχίζεις να κάνεις το σωστό ακόμη και όταν κανείς δεν πρόκειται να σου πει ευχαριστώ.

Έχουμε και Οδύσσια όμως, ε. Όποιος δεν πήγε να τη δει, τρέξτε, τρέξτε. 3 ώρες και δεν σε αφήνει 1 λεπτό η ταινία. Ο Νόλαν μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το μυθικό ταξίδι του Οδυσσέα και τον δύσκολο, γεμάτο κινδύνους δρόμο της επιστροφής του προς την Ιθάκη. Θεοί, τέρατα, μάχες, πειρασμοί και μεγάλες απώλειες περιμένουν έναν άνθρωπο που προσπαθεί να επιστρέψει στην οικογένεια, στην πατρίδα και στη ζωή που άφησε πίσω του.

απέραντες θάλασσες, μυθικά πλάσματα, τεράστια τοπία, ξεχωριστή σκηνοθετική ματιά του Νόλαν δημιουργούν μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία. Κάτω όμως από το μεγάλο θέαμα κρύβεται κάτι πολύ προσωπικό, η ανάγκη ενός ανθρώπου να επιστρέψει σπίτι. Ότι όλοι έχουμε τη δική μας ηθάκη, το ξέρουμε.

έναν άνθρωπο, έναν τόπο ή μια ζωή στην οποία προσπαθούμε να επιστρέψουμε. Το ταξίδι μπορεί να μας κουράσει και να μας αλλάξει, κάποιες αγάπες όμως εξακολουθούν να μας δείχνουν το δρόμο.

Η επόμενη ταινία χρειάζεται προσοχή. Προσοχή στις ευχές που κάνετε. Εμμονή λέγεται, γιατί μερικές φορές το σύμπαν απαντά, απλώς όχι με τον τρόπο που περιμένουμε. Στην αιμονή τώρα, ένας αθεράπευτα ρομαντικός νεαρός είναι απελπισμένα ερωτευμένος. Θέλοντας το πρόσωπο που αγαπά να ανταποκριθεί στα αισθήματά του, κάνει μια μαγική ευχή. Αρχικά το όνειρό του φαίνεται να πραγματοποιείται, πολύ γρήγορα όμως ανακαλύπτει ότι η επιθυμία του συνοδεύεται από ένα σκοτεινό, νοσηρό και δυσίωνο τίμημα. Μια ταινία που πρέπει να τη δούμε, γιατί παίρνει κάτι που μοιάζει τρυφερό καθό όπως ο έρωτας και το μετατρέπει σταδιακά σε φιάλτη. Δεν στηρίζεται μόνο στο φόβο και στην αγωνία, μας βάζει απέναντι σε ένα αρκετά ενοχλητικό ερώτημα. Πότε η αγάπη πάβει να είναι αγάπη και μετατρέπεται σε ανάγκη, έλεγχο και μονή. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν ένα βραδινό θρίλερ που δεν προσφέρει μόνο τρομάρες, αλλά μπαίνει και στις πιο σκοτεινές γωνίες της ανθρώπινης επιθυμίας. Αυτό που μας αφήνει, μια μικρή υπενθύμηση. Η αγάπη δεν μπορεί να απαιτηθεί, να εξαναγκαστεί ή να αποκτηθεί με μαγεία. Γιατί όταν θέλεις κάποιον με κάθε κόστος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το πραγματικό κόστος να είσαι εσύ ο ίδιος.

Πάμε και στα παιδικά. Βαϊάννα. Η θάλασσα καλή ξανά. Και αυτή τη φορά η μεγάλη περιπέτεια αποκτά σάρκα και οστά. Η νέα κινηματογραφική εκδοχή της αγαπημένης ιστορίας της Disney. Η Βαϊάννα ακούει το κάλεσμα του ωκεανού και αποφασίζει να ταξιδέψει πέρα από τον προστατευόμενο ύφαλο του νησιού Μοτουνούι. Μαζί με τον πανίσχυρο, υπερβολικό και ξεκαρδιστικό ημίθεο Μάουι, ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι με σκοπό να αποκαταστήσει την ευημέρεια του λαού της. Μια μεγάλη πολύχρωμη οικογενειακή περιπέτεια με χιούμορ, μουσική, εντυπωσιακά τοπία και μια ηρωίδα που δεν περιμένει κάποιον άλλον να έρθει και να τη σώσει. Μια ιστορία που μπορεί να διασκεδάσει τα παιδιά, αλλά παράλληλα να θυμίσει και στους μεγάλους πόσο σημαντικό είναι να ακολουθούμε το δικό μας δρόμο. Και τελευταία ταινία, η αγαπημένη των παιδιών αλλά και των μεγάλων, το Toy Story 5. Ο Woody και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφει, μόνο που αυτή τη φορά δεν έχουν απέναντι τους κάποιο άλλο παιχνίδι αλλά την τεχνολογία. Τα αγαπημένα παιχνίδια αρχίζουν να φοβούνται ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα όταν εμφανίζεται η Lily Pad, ένα ολοκένουργιο τάμπλετ που αλλάζει τα πάντα.

Μια ταινία που μεγάλωσε μαζί μας και εξακολουθεί να μιλά για πράγματα πολύ μεγαλύτερα από τα παιχνίδια. Η νέα ιστορία αγγίζει ένα θέμα που γνωρίζουν πλέον όλες οι οικογένειες, ας μη γελιόμαστε, τη σχέση των παιδιών με τις οθόνες και το φόβο ότι η τεχνολογία μπορεί να αντικαταστήσει το αληθινό παιχνίδι, τη φαντασία και την ανθρώπινη επαφή. Τα παιδιά θα βρουν περιπέτεια, χιούμορ και αγαπημένους ήρωες, οι μεγάλοι όμως θα βρουν ξανά εκείνη τη γνώριμη συγκίνηση που κρύβεται πίσω από τις ιστορίες της Pixar. Αυτές είναι οι ταινίες για αυτή την εβδομάδα. Πηγαίνετε, όποιος έχει χρόνο, αξίζει τον κόπο.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ πίσω από το μικρόφωνο. Είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία.

0: Ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγης.

this one tear for every meadow. I remember the first picture. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάωρο. Τελευταία στροφή για σήμερα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, πίσω από το μικρόφωνο. Είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί θα είμαστε για ακόμα 23 λεπτά περίπου. Πριν περάσουμε όμως τη μουσική, να σας πω και για τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Αν αγαπάτε τη μουσική που αγγίζει την ψυχή, τότε στην επόμενη εβδομάδα υπάρχει μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ο σπουδαίος κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μαζί με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη μας προσκαλούν σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο «Μεσόγειος». Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9 στην Πλάζεότ τον Άγιο Νικόλαο και 5η 6 Αυγούστου επίσης στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο στην Πύλη Βιθλέμ στο Ηράκλειο, η Μεσόγειος ζωντανεύει μέσα από τις χορδές της κιθάρας του. Φάντος από Πορτογαλία, μελωδίες από την Κάτω Ιταλία, αγαπημένα έργα των Λούτσιο Ντάλα, Νίνο Ρότα, Μίκη Θεοδωράκη και πολλών ακόμη μεγάλων δημιουργών.

ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μουσικές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Το μουσικό κανάλι σας κάνει δώρο διπλές προσκλήσεις για να τις ζήσετε από κοντά. Καλέστε μας τώρα για όποιον ενδιαφέρεται στο 2810 360 260. Έχουμε όμως και ένα διήμερο που υπόσχεται πολύ μεγάλες μουσικές συγκινήσεις, και αυτό είναι στο Αρκαλοχώρι. Μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος κάνει το απόλυτο ντεμπούτο στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου και ετοιμάζεται να γράψει τη δική του μουσική ιστορία στην Κρήτη. Δύο νύχτες γεμάτες σε εκρηκτική ενέργεια, αυθεντικό παλμό και τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της σύγχρονης εναλλακτικής και παραδοσιακής σκηνής. Παρασκευή 31 Ιουλίου, η αρχή γίνεται δυναμικά με τους εκρηκτικούς Social Waste, τον καθηλωτικό Κωνσταντή Πιστιόλη, καθώς και τους ξεχωριστούς Βαβέλ και Βένους Βόλκανης, σε ένα μουσικό ταξίδι που υπόσχεται να μας ξεσηκώσει. Το Σάββατο τώρα, 1 Αυγούστου, τη Σκυτάλη παίρνουν οι ασταμάτητοι Γκιντίκοι, οι θρυλικοί Χαΐνιδες, το δυναμικό δίδυμο των Κατινέλια και τη Acid Roots για ένα διονυσιακό γλέντι μέχρι πρωίας. Η μουσική συναντά την παράδοση και τον παλμό του καλοκαιριού στο πιο ατμοσφαιρικό σημείο της περιοχής. Δεν πρέπει να το χάσετε, γι' αυτό και το μουσικό κανάλι εξασφάλισε για εσάς διπλές προσκλήσεις. Τηλεφωνήστε μας και εσείς στο 2810 360 260 για να μπείτε στη διεκδίκηση. Έχουμε κυκλικό. Έχουμε γλυκό. Γιατί σινεμά και καλοκαίρι πάνε πακέτο. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρηγόρους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε ταινία. Παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά. Και τι περιμένετε? Πάρτε μας τηλέφωνο στο 2810 360 260. Ξαναλέω, 2810 360 260. Οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι και ποιες θα είναι οι τυχεροί.

Λοιπόν, αρχίζουν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Μάλλον η ρεβάνς. Οι πρώτοι που πέσαν στην αρένα ήταν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι νικήσαν εκτός έδρας. Σήμερα είναι η επαναληπτική. ΠΑΟΚ εναντίον Δυναμό Κιέβου. Στο πιο δύσκολο μάτι της ημέρας. Νίκησε ο ΠΑΟΚ 3-2 εκτός έδρας. Το παιχνίδι είναι στις 8:45, μεταδίδεται από το Open. Και είναι για την επόμενη φάση του Europa League. Στις 9:30 σκυτάλι παίρνει ο Παναθηναϊκός. Μετάδοση από Sky. Παναθηναϊκός εναντίον Πάξη.

Αυτό που γίνεται, παιδιά, στο Ρέθυμνο δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Πόνος ψυχής μετά την απώλεια των δύο πυροσβεστών. Αυτή την ώρα καίγεται και το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Είχαμε και δραματική επιχείρηση διάσωσης 51 ατόμων. Οι φλόγες πέρασαν από το κουρταλιώτικο φαράγγι και έφτασαν στο φοινικό δάσος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη κάτω από δύσκολες εξαιρετικά συνθήκες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς το μέτωπο, ενώ οι αναζωπηρώσεις δεν επιτρέπουν τον έλεγχο της πυρκαγιάς. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο περιορισμό της φωτιάς και στην προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος της περιοχής. Την ίδια ώρα εξελίχθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στην παραλία της Πρέβελης, όπου δεκάδες άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί εξαιτίας της πυρκαγιάς και των πυκνών καπνών. Υπό το συντορισμό των αρμοδίων αρχών πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός 51 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους του λιμενικού και δύο ιδιωτικών σκαφών, παρά τις θυελώδεις ανέμους που έφταναν τα 8 μποφόρ. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή παραμένουν πλωτά μέσα σε επιφυλακή, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και οι δυνάμεις πυρόσβεστης συνεχίζουν τη μάχη για να περιορίσουν το καταστροφικό μέτωπο.

Αυτό ήταν το τελευταίο μας ταξίδι για απόψε. Χωρίς αποσκευές, χωρίς εισιτήριο και χωρίς εκείνον που σηκώνεται πριν σταματήσει το αεροπλάνο. Να θυμάστε, η Πέμπτη δεν είναι απλώς η μέρα πριν από την Παρασκευή. Είναι μια μικρή υπενθύμηση ότι αντέξαμε σχεδόν ολόκληρη την εβδομάδα. Και ίσως αυτό από μόνο του να είναι μια μικρή νίκη. Ήμουν ο Δήμος Κιβωτίδης μέσα από το μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Και αν δεν έχετε αποφασίσει ακόμη τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, μην ανησυχείτε, τα καλύτερα σχέδια ξεκινούν συνήθως με τη φράση «Δεν ξέρω, πάμε και βλέπουμε». Καλή συνέχεια και αφήστε το τελευταίο κομμάτι να σας πάει μέχρι εκεί που απόψε δεν πρόλαβα να φτάσουν οι λέξεις μας. Καλό σας βράδυ, εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός, την ίδια ώρα.

0: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.